αυγαλιό πάντα τον Ιωσελέν. Γιατί κι κι ό,τι μαγωρή φωτιμών, μαγωνε κι τα τσαρά.